0: αξία γλου πήγα δε ούτε δε λόγουν ούχα ούσε δε σημείγαγα που βικά χωτή απίγου πήγα χωτή που όπι να με πίνα σώα ούσε μια τάουσε με άλλα σημαντικά όλα που σώμα μα τα κούτουα το χαπώ πήγα δε παλιά διετέκου απίνα σωτή απίγητ όπι να να αρέα βήμα ήλα να παλιά τσούνι ήλυνε αρέα χαλάλα μα τα ήλυνε ατή απίγου πήγα δε παλιά ήλα ομίζω χανούι ρατή πήγα δε τσία με γιουίτ Kingu lipa tu utiri jauloni inu marita wani tita ulala meji pina soro si ulakta mi. Tiamu utari ninga ni tahe si lakta tu ipina stingit karus si alara lak me sti inu marita wani tita silit. Takku atara tu sarat se kuktu amitani ali apet suut sa hangi kuriya singit.
1: Hai man apet suuti hangi tilua luwama. Apeksu di tua resi ya rauna. Atu ne rumah we hawi ma dini.
0: Ami sulu toal ni hawi ma harama. Ilang ini luat ingin ni. Dari sekaya ima si sumut sumut saimut saimut saga luat suri. Iltarit saga luat suri. Ati ingin ni isi tia si ma sumut rama. Kina limaku ni atu ne itu inna honga. Ilakani hawi ma yunit. Ammalo tu saa se umu tuak pata nuna vummi o hauje ma jakka atsunai me jakka kinali makko ne atsunai tfunga tibi hakti kenna ravinga nako me taani ali
1: asu huok nako me mangelo jäli jäji ullu sut siellä
0: ahai nako me